0: Μόνο σε ξέρω, γιατί.
1: Μόνο σε ξέρω.
0: Right, she didn't want anything from us, so we'll be tonight.
1: Copy.